0: Μαρά επιφελίνο.
1: Μαρά επιφελίνο κούκο.
0: Μια ράπα να μην άραντσε σου.
1: Μια ράπα να μην άραντσε σου.
0: Εσύ το μονό.
1: Μα να κατακεί.
0: Είναι νιτζονάω.
1: Ιρανή, φίλε, μαμά να σάρει. Τι θέλει να σηκηθεί. Τι ατούλτσα ο ανπαστούρα άραντζε μάνα τέν. Τούτα φύταν και μάνα μάνα σάρ.
0: Μαγκασίτσα κανό εν κιού.
1: Εν κιού.
0: Για τη είσαι να μας είχε σένου μαμάρα να νιάντσον φάντανα. Αν τι ενιουητή μαγκασίτσα κατσίκια νίτσα μη φάντανα είσαι. Μα γιατί τέρπον νίτσα νεμνή δάλαρε. Ουφάρα να πεπέζανε αν εμ τι ενιουητή ανή άντσον φάντανα. Κοί φανά μάρα να νιάντς μου φάντα να υπηπέα τε ανταύσει και εισέντου και λένε αρχακά ήρα ρε φα αφιόα μη φέρνε ρε μνη τα παφατέλουα νη αφαμακέτσικια νη φανεοκεύτρα σι νη φαγκατακύρα δεμτσικια ρε έτσι αναντζα ενζάρα εισαία μη φαντιπέ του εισαίσι ρε μεντζέ νη παστούρα
2: RF Radio FM 92.2 MHz.

την δυνατότητα ετκουάδιν σωστά να πειρνεί σαν την ψυχαθέρα φανά σαν